Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεύμο χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάτσα βυθίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεύμου εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αυ είνεν νευσόντ μπέβολ χεν ου ονοφ νεμ ου θέλιλ αυ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών αφναχμο εθβε μπεφραν αφού ον εν τευγόμ νοο εβόλ εθβε φαϊ τεν οι

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάτσα βυσίτ εμεπκάχη Ni emno tin te amen te afnave rof afe erhoti afta kunina kihi emefmo embo es jem gomen amoni emof afkom khemen han bili en homt af koshin han mokhlos em ve nibi Αφ είναι νευσόντ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσεν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβολ. Es ver fai ten oye